Φαρούσουν οι τίγε τσιλάτσα κακάτι Ζαϊ μαχαϊ μια ραντί Ζαϊ μαχαϊ μια ραντί Τσιμπούδις τίγε Μαχατά τη λαζουνάτι Ζαϊ μαχαϊ μια ραντί Ζαϊ μαχαϊ μια ραντί.